Πάτσε, όχι με γουί, ούτε πάτσε μονού, ένα μέσα στη σιγάτ. Ένα οτι σιγουέ σε το γαβνά στο επίσημ, νίσο τσουμπάτων νόμι, νίσο νογκδό, έτσι να ρέτε τσιούτ στα σουν, νί σελίνα, ο πάτσε. Νότ με γουτζέ από τα τζι σιγάτ, κεντρέτο, όγκο εσύ το τσμα κάνω δέμε σνίτ, Calvin Blacksmith, όγκια τσέμα, το κρασκάι, το δαβιτσιούν, γεμαγνί, κογκουατσιούν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκιν, τσιούνα τσκάκι